ecco trovatros es legine colica generace mi. Prusus epasu pregoru, da pomo ci tofteru colenati. Adiste to pomo ci profaieto posvet mi gregor. Ασίτσε να χαδώ, σροχάτες